0: αλλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

απλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μόνο.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιό.

γιατί με άφησες να ζω στην αγωνία. Απολογία σου ζητώ, απολογία, γιατί με έριξες να ζω

Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

τέλεια ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνες.

Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος
1: 972.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

αγκαλιά, εκαλιά να σε σκοτώσω. Μα ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα, ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα να φύγω, να φύγω να σ' αφήσω. Να φύγω να σ' αφήσω, μα ένα λάθος ήσουνα κι άλλη ζωή θα αρχίσω.

0: καλό τώρα.
1: Αυτό είναι.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
5: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, laminate για επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά, να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχαλασέ, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι! Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύγομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά! Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρυκάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

φέρε, φέρε καράβι. Άμε καράβι, φέρε τι. Άμε καράβι, φέρε τη δίπλα μου, τη γεράβι. Άμε καράβι, φέρε τη δίπλα μου να την έχω. Είναι βαρύς ο χωρισμός κι αυτό δεν το αντέχω. Στάλα τη στάλα μάζωνα το κλάμα που έχω ρίξει. Λίγο το θέλει να γεννεί θάλασσα να με πνίξει. Άλλοι τη λένε θάλασσα, μ' εγώ τη λέω πόνο.

Με ρώτησαν το δάκρυ μου που βγάνω πού πηγαίνει. Κι εγώ τους είπα θάλασσα την έχω βαφτισμένη. Όλοι αγαπούν τη θάλασσα.

καβοδάνη. Κοίτανα λέω μπρε που κάνα το σπίτι μου λιμάνι. Πόσες φορές αγάπησες μέσα από την καρδιά σου, γιατί ποτέ δεν γνώρισα εγώ τα δάκρυά σου. Κράτα ένα δάκρυ μου σφιχτά κι άνοιξε την παλάμη. Είναι μικρό μαμούσκεμα, τη γέρα σου θα κάνει. Το δάκρυ μου επρόβαλες του ήλιου μπρος σαχτίνες. Γιατί να το στεγνώσουνε

0: μαγόρια ενομήσου. Μαγόρια ενομήσου, κουράγιο κάνω τη καρδιάς, αφού είναι άδικη σου.
1: Άντες, άντες, αφού είναι άδικη.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατζάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφέ!
6: Είτε να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
5: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
6: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
5: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης.
5: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
7: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.

Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
7: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θα αγανάκτησα. Πώς είναι ο αργοπεθέμης?

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
2: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
1: Τι λες, αφεντικό. Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
2: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
1: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
1: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
2: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
1: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
3: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
4: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
7: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
8: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
7: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
7: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
9: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
7: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
9: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα. Γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο. Και μετά, έλα ξανά.
7: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
9: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
7: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
10: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
11: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
12: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
13: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 9.

Δελτίο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
7: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
5: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
5: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.

0: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
5: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
4: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
7: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κορίτσι που έγινε πριγκίπισσα. Η ζωή της είχε τα πάνω και τα κάτω της. Αλλά στο τέλος

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
6: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας, προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα, στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
9: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
10: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
9: Και πώς σου φαίνεται?
10: Καλούτσικη.
9: Μεγάλη είναι.
10: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
9: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
10: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
10: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
11: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
12: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
11: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
12: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
11: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
12: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
11: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στον Μάρκογλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
12: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
11: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
13: Μάρκογλου, η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
14: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
3: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
15: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
15: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill, η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138, στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
15: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill, επιστροφή στην οστιμιά.
16: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
17: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
18: Δεν σταματούν ποτέ.
19: Να σου πω, ενοχλώ? Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπο.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Φεύγω από σένα να σωθώ. Για μένα είναι η μόνη λύση. Απ' τη ζωή σου θα χαθώ, όσο κι αν σε έχω αγαπήσει. Φεύγω, σ' αφήνω να σκεφτείς πόσες φορές.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. All-in-One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα, σε νέα διεύθυνση, μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
7: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
4: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία
9: επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
10: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
11: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
10: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
11: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
10: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
11: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
10: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
12: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
13: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
14: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
12: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
15: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Ακούτε, 9.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.
3: Oh, shit. Here we go again.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Είδες την καινούρια του γείτονα.
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
8: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
9: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
10: Yeah.
9: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
10: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
9: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
10: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
9: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
10: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
9: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
10: Δεν μου λέει αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
9: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
11: Μάρκογλου, η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
12: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλό.
1: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Παλικάρι μου, θα γνωρίσεις ένα ξανθό άγγελο. Αυτή είναι η μοίρα σου.
1: Ένα ξανθό άγγελο, αλήθεια?
0: Ναι, μην αμφιβάλλεις. Κοίτα με στη σφαίρα.

0: Radio. Αυτό είναι το Radio Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
5: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. All-in-One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα, σε νέα διεύθυνση, μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
6: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό.
7: και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
8: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
9: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
10: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
11: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
12: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.

0: ασθενά.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
5: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
9: Yeah.
8: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
9: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
8: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
9: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
8: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
9: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
8: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
9: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
8: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
10: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
11: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
12: Τι την είδε στην καινούρια του γείτονα.
13: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
12: Και πώς σου φαίνεται?
13: Ε, καλούτσικη.
12: Μεγάλη είναι.
13: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
12: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
13: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
14: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
13: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
14: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
13: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002 13.
14: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
15: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
16: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
17: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
16: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
17: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
16: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
17: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
17: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
18: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
19: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972.
2: Αυτό
3: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
6: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
5: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λάχανα αγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
8: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
8: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
11: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
12: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
13: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
14: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: με μόλις πεισανή.
1: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
10: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
9: Και πώς σου φαίνεται?
10: Καλούτσικη.
9: Μεγάλη είναι.
10: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
9: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
10: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
10: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
11: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
12: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
13: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
4: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
4: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
4: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
14: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
14: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
14: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
15: Και τώρα,
16: και τώρα
15: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
16: Wow!
15: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
16: δεν σταματούν ποτέ.
15: Δεν σταματούν ποτέ.
17: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
18: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Είναι αυτά που ακούγονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα μετάδοσης στα ραδιόφωνα της Ελλάδας. Εγκαταλείπουμε τον Μάιο με την τελευταία του εβδομάδα, θα ακούσουμε τι παίχτηκε μεταξύ 25 και 31 Μαΐου, 22η εβδομάδα του 2026, όπως πάντα. Ξεκινάμε από το 20 και καταλήγουμε στο νούμερο 1. Είμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Σας επιτρέπω να ανοίξετε δυνατά την ένταση της μουσικής. Νούμερο 20, Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. 17 νέο τραγούδι, το δεύτερο στον κατάλογο των 20 δημοφιλέστερων τραγουδιών. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα.

καφέ σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Radio Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

0: στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.
2: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
3: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. Σταθερά στο νούμερο 15, Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα.

0: ακούτε την εκπομπή.
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Φθημιάδη.
3: 13η θέση, αυτά τα χίλια, Νίκος Απέργης.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. Νούμερο 12. Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό.

0: Music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος, 972. Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά. Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
3: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
1: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
3: Χάραξης επέβεσε.

0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC.

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. 8η θέση, όπου κι αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Να η πόρτα και ο δρόμος

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
3: The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
4: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. Ανοίγει την πρώτη πεντάδα νούμερο 5, Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα.
5: Είδα το πρόσωπο.

0: 20 δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
1: Τέταρτη θέση, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 22ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης των τραγουδιών 25 με 31 Μαΐου. Νούμερο 3. Άννα Βύση, Αιγαίο.

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: Άλλη μια φορά νούμερο 1, Θοδωρής Φέρης, Είπες. Κορυφαίο τραγούδι της Ελλάδας στην 22η εβδομάδα του 2026.

Άκουσες τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σου για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να προσέχεις τον εαυτό σου, να περνάς όμορφα. Γεια χαρά!

0: δημοφιλέστερα τραγούδια
1: με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
2: Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Εσύ!
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
3: με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
4: Παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2 97,2.
5: Εγώ για σένα.
6: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
7: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
8: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
9: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
10: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
10: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
11: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
12: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
13: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
12: Και πώς σου φαίνεται?
13: Καλούτσικη.
12: Μεγάλη είναι.
13: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
12: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
13: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
10: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
13: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
10: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
13: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002 13.
10: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις,
0: Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
0: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
0: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
14: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: All-in-One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970252525. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

λες και με το μαλλί μπερδεγουέι και τα λοιπά και τα λοιπά που θα τα πούμε tomorrow. Thank you very much.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνη. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972. 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Για τι θα γίνει εσύ. Θα μαστίσει τραγουδάκι για τους αλογομούριδες. Δεν έμαθες εδώ στην Αυστραλία ότι οι άνθρωποι πάνε στα άλογα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.